κι αν σ' αγάπησα, εγώ σταυρώθηκα, εγώ πληγώθηκα, εγώ προδόθηκα. Τι κι αν μου δόθηκες, εσύ δεν έκλαψες, εσύ δεν πόνεσες.

0: Και μου λείπεις. Και μου λείπεις. Και υποφέρω.
1: Γεια σου Βαγκάνσκι, Ιταλή.

0: Τάσος Μπουγκάς, το χαλαόχ.
1: Τάσο, κάνε μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει το ατυλαδούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρίν, δότε έθε ταβέρνα, ο φως χαϊός.
1: Κάνε μας τη χάρη και
2: Έγινε.
0: Βακόλ, παιχνάμ.

0: και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι καλή κοινωνία. Γεια σου Μανώλη, τρελάρα με τον μπουζούκι σου.
1: Ωχαλα μπουζούκι.

να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Βοηθείτε. Είναι εμείς οι δύο να μην μιλώ μαζί. Είναι ας

0: χρόνια πολλά σου θα
1: κυρά μου στο βασάρι. Θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
2: Το πουλάκι τσιου τσιου.
1: Η γατούλα νιάου νιάου.

πούμε, τα παλιά να θυμηθούμε, έλα τώρα να τα πιούμε, σ' αγαπώ. Έχουμε πολλά να πούμε, τα παλιά να θυμηθούμε, έλα τώρα να τα πιούμε.

ζούμε, τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε, σ' αγαπώ. Έχουμε πολλά να πούμε, τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε.

Κάποια βραδιά μέσα στα μάτια όταν σε κοίταξα, είδα το ψέμα μες στο δάκρυ να κύλα. Και από ντροπή

0: Γιατί έλεγε Μαριό μου ο διάκος τον παπά.
1: Νάκο μου, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Χασίσι, ήπια και ο Θεός.
2: Άιτε χασίσι.

0: πάει άλλο εδώ.
1: Κόσμος είναι αυτός. Δεν νιώθει κανένας από θέατρο.
2: Αν αυτό το λέτε θέατρο, τότε καλά κάνει και δεν το νιώθει.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάνε και οι ηθοποιοί της τέχνης. Το πολύ και αύριο. Μεθαύριο τα μαζεύουμε για το σπουροχώρι της Λαμίας.